το άσε εσκόν χάι 18. Εγώ πάμε, εγώ Churchill Region, τίγε, και τα ατε άσε την είπα αστεύτε. Low 9, και ο απά το άσε εσκόκ χάι 6. Island Lake Region, και τα είπα αστεύ, low plus 1, και ο απά το άσε εσκόκ χάι 19. Dolphin Parkland Region, και τα νίκο σκόν και τη πισκάκ, low 7, και ο απά και τα κοιμιουάκ χάι 12. Blood vein itege kitani pa still low plus 5 kewa pakta ma ministigona skon high 15. Brandon Westman region kitani koskon get piskak low 8 kewa pak tani koskok taki miwak high 17. Aguta Winnipeg kitani koskok kita tiki miwani sapo apoete kita pinesi 1 tapiti wek low 10 kewa pak kitani gosko kitaki miwak high 20. Eugoni suma NCIFM radio network ape tamago ektan sita isigis ka ta isiwe pak utamanito ba kawitamak tato tipai ganes panit.